λεφτά. Δεν με νοιάζαν ποτέ τα χρυσά, ούτε τα λούσα, ούτε τα λεφτά. Ποτέ. Μ' αρέσει να βγαίνω αργά, τα μελάνια που έχω σημαίνουν πολλά. Η φύρα οργανώνει τη βάρδια, θέατρο δρόμου μέσα σκοτάδια. Ξυπνάω και η πόλη είναι άδεια. Και σε